0: Μια γάση ήταν που έστειλε Τερέρ. Που έστειλε. Και ήταν που έστειλε. Wesley. Terer. Wesley. Wesley. Wesley Terer. Si no gure Wesley rap Terer. Wesley jamge. Yamune Wesley. Yamune.
1: Ajala.
0: Nyano Wesley.
1: Kami chebo.
0: Chebo yo. Kyan pampata.
1: Kan pampa.
0: Number 1. Wesley, who's in number one? Call one is 75,000. Congratulations. Pongis Wesley. Matitle?